0: Panika από το Τίγνα, Αφρικά από το Αντάρτικα. Welcome by Eustasi.
1: Here it is, Eustasi.